0: Καρμά Πανάγια, κουλιά Καρμά Πανάγια, μουνά τη απειρνά κανιά, και είπα κυρακίουα, νιά, και είπα κυρακίουα, μουνά τα εισαπειρνά κα. Μασούρ χανίδα τα υπέρα μαχιπάνα, ορούρο μαρικάν κονούν τα ρακινιά, ο καμπατσάουα, ορούρο ρακέτσα ρουσκιά, σε ή ακέπτο κανακάν χα πατούα, ή ακέπτο κανακάν καου κοιτούκα, ή ακέπτο κανακάν χα χαλιού κιούα που ρητάει να σα σάω γιατί α είναι που κατπίχει τσούρο, τσούρα ουνα χταρακί, τα γιατά ιαν τσιου καμ αράμραν τα τάχη. Κάνει καμά χαμακινάμ για τχατίνα και καμ σαπτίξα, χαρούρο τα υπούρκα μου, τσούρα ουνα χτακεπίνε νου κατ' ιαστά, απάρτ χανίου, σα σάω γιατί α είναι. Πάει ο κάνικα μα τίκουν ένα κάσα γιατί ο ενακάτα αρουσκιάσα ουτιαράκι. Και τι είχα καλύτε για τα κάνια ουτανάκα εκετσιαράκι. Τότε για τη τσίρι Χερμάν Καρδός Ολγίν. Πασίρε ουρα ουτανάκα να καίσα σάλινα στο κεκαμάουα ήραν τρακίνε. Καμπίστη Λάτισλαο Καμπρέρα ουρα κεκάμα. Μα αρώναχ. Καμπίστη. Παμπαουλιάγας ουκα μαϊνίρι κομμουνιάς ουκα μουνισιπίου τα Ρουσκιάς. Πορταρακίνουα καϊσα ουνιδά εδουκατίβα αρώμα ουκα μακυράκι Ινστιτούτο Τεχνολόγικο Σουπεριόρ Μάρκα Αρώμα. Πάει ουκα πα για τα κάνια του Ανακάρο χαϊτάν τα νερακίνα πα αουτουνάκα. Μαγιάχα εκελιακίου, σέλια. Μαγιάρακι σέλια, χίσκ, χάνουκα χαπίσι, έπνα κανιατάκι κουνα για να κατέχα μονασίρακι. Καμιονέτες απτάν, μαγιάρακι χα, ο καχα αστίου. Καμπίστη, ο κετέχα, σιαπχασμάνα, για σε εκελιακίου. Κουνατάκι, αβέρ, μαουκί τη στανιάνε. Πάει κτίς μαντάν χε. Τατά για τη κύριε Χερμάν Καρδός Ολγίν καμσίς χουπάχα. Βάλι βακισκυρίου ακάμα. Μιάσα μαϊμάρατ πάτσα καλιάν τα ουιάπτα σίβα. Για κέπα Ινστιτούτος Τεχνολόγικος. Ότι αντί ουκάρο χαϊτάνια αυτονάκα. Ουκαμάτα ινιχάτα σαπίν, τούρτα σαπίν, γιάντα σαπίν, για τεκερνακάσα, για τέχτ απχάν πατάκι. Να τέχα μαγιάουα, ουλιάρτα τα νακάνα, ουκαμπίστη, κελκά τα νακάνα, ουλιάρτα σα, για τεκανιάχα, μαγιαράκι πάσπα, ινιχάτα σα, για κεπάν χαρανοκάνια, υπάν χαρανοκάνια, μαγιάμπη ασκιστάνια, Χίκησε ένα κυράκι, καμάτα σουμ για την ταπχάνι πατάκι, σα άουα ουξα το κανακάνα, πασίρι ροτ ανακάνα, ο καπά αουτουνάκα χάιταν τα νεράκι. Ουκάμπι κουτάντα.
1: Ιουσπαγαρ πούνι χιλάτα, ο καμαπί ουξα το κέν, χαχί σα μαϊμαγιά, ρομένα κασούτ χασκερακί τσαστί, καουκί καμά, πότο σε μαρκαρμάκι παρακινιάν, ουξα το κέν, χα. Καμπιθαία, Τσάνουκα, Κούνε, Χαμάσκερα, Κσπάτσα, Χιλάτα, Παύλο, Χουπαού, γιατί αν είναι Ρακιστάν, Καμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμίσκουν, Χαμ

0: Ερμπόλ Νόρτε Ποτοσί,
1: Τότε Τσουκισάτα,
2: Ερμπόλ Σάντα Κρούζ,
3: Ερμπόλ Λαπάς,
4: Δέντε Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la red Ερμπόλ. Somos Ερμπόλ, la red que une a Bolivia.